τα έχω φρύε στη μέση, μότο έχω πάτα, νόβα. Σάμπα, σου σάντο και πάτα τερτόλα και εδώ. Σάμα μαζάκα βίπο. Φρύε στη μέση, ήρθε μη γκλόνι φραμ καράκ. Δεν έραμε έναν γκλόνι, μέσα στις κουβαλί. Αβέσαι δάσουν γλωσκή πλέκα κανά. Acha sahi jo zikr sada sandra mota melawshi goroni hatak jara mana na salam me warka gulshan ta aw din lawa khushi han ta amna ta tolo da wa alaikum salam dera mana wasulu da salam dura sido acha ji kada cha me se mona potashu baba khapa ki ji na doctor ham khan message kare de jumail na assalam alaikum me doctor ham khan from jumail tarik sir welcome and pakhir ragli shudira khwan kavi dera mana na thank you او میسیجز یوت کړی خو زما سره یو شملاوز کې ټایم در سره کم انمول میسیج کړی تاسو ډیر مننه کوي